0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ραδιοέφια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Avandon 42. Ραδιοέφια 104,1.

0: πινακάκια.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: ξέρεις. Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεχάσω.

Θα σε σκέφτομαι και στον ύπνο μου ακόμα θα σε φέρνω στον όνειρό μου. Θα σε σκέφτομαι, θα σε κάνω ό,τι θέλω μες στο υποσυνειδητό μου. Θα σε σκέφτομαι.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
5: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ράδιο Εύβοια
8: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
4: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, δελφίνια.
3: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
4: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας, το πιο όμορφο ταξίδι.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 11.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Radio Evia 104,1.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισε. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Ένα νησιώτικο τραγούδι. Ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: 104,1.
6: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

Άρη τρέχει να κρυφτεί. Ένα αστέρι όμως ύπνο πια δεν έχει. Μέρα μεσημέρι πάλι πλέον.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: www.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
3: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν. Να φυλακίσουμε την άμερη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός σουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
4: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
3: Για τους λατρείς της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
4: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι, ένας θαλασσινός ζουζομεζές και το ταξίδι αρχίζει στην αγκαλιά του Δελφινιού.
3: Ουζάδικο ψαροταβέρνα, Δελφίνια.
2: Για τους λάτρεις της παραδοσιακής και όχι μόνο γαστρονομίας, αλλά κυρίως για τους θειασότες της παρέας και της ζωής.
3: Δελφίνια στην παραλία Χαλκίδας. Το πιο όμορφο ταξίδι.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ώρα είναι 3.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221-1172-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισε. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 4. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Radio Evia 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καρφωμένη

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Μια ζωή.

0: 95.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο Οδικός Χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών. Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Γεια σου.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Οδικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισέτ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητροπέτρου με τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα βιβλίο πρόταση για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας. Με βιωματική αφετηρία και θεσμική ματιά, ο συγγραφέας καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ισχυρές τοπικές κοινότητες, παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη της μόνιμης κατοίκησης, αγροτουρισμό, πολιτισμό, βασικές υπηρεσίες και επιστροφή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια. Γιατί, όπως τονίζει ο ίδιος, η ερήμωση της Υπαίθρου δεν είναι αναπόφευκτη. Μπορεί να αναστραφεί με σχέδιο, πόρους, θεσμούς και ενεργή συμμετοχή όλων μας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και είναι διαθέσιμο και από τον εκδότη με αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο «Ο δικός χάρτης για την αναγέννηση της ελληνικής Υπαίθρου και το ζωντάνεμα των χωριών». Μια πρόταση ώστε να ανοίξει ο διάλογος για το μεγάλο εθνικό θέμα. Γιατί με ζωντανά χωριά έχουμε δυνατή Ελλάδα.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Σοκουγιουμτζιάν και σας καλωσορίζω απόψε στις μουσικές περιπέτειες Παρασκευή βραδάκι 9 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε συντονισμένοι στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Βρισκόμαστε στον πολυχώρο του Γαλαξία, στην κεντρική πλατεία της Νέας Μήνης, όπου εκπέμπουμε και απόψε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε ήδη στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ξεκινάει και απόψε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι και ευθύς αμέσως θα περάσουμε στο μεγάλο θέμα των μουσικών μας περιπετειών για απόψε, που ξεκινάμε με ένα δυνατό ερώτημα. Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που δεν τα ακούμε απλώς και μας θυμίζουν έναν άνθρωπο, μας θυμίζουν ένα σπίτι, ένα καλοκαίρι, μια ηλικία. Τελικά αγαπάμε το τραγούδι ή αυτό που μας θυμίζει κάτι? Οι μουσικές περιπέτειες, αγαπητές φίλες και φίλοι, ήδη έχουν ξεκινήσει και είναι κοντά σας για το επόμενο δίωρο. Εγώ, ο Νίκος Σοκουγιουμτζιάν, θα φροντίσω τα πάντα για την επόμενη ώρα που θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Εσείς, ας είστε στο chat room του σταθμού που αποτελεί και τον τρόπο επικοινωνίας, και πάμε να χαμηλώσουμε λιγάκι τα φώτα, να αφήσουμε έννοιες έξω και να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα όπως κάνουμε πάντα, με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει. Δυναμώνουμε και ξεκινάμε.

Το δικό μου ταξίδι, αντιπερά όχθη που απολαύσαμε ως ξεκίνημα στις μουσικές μας περιπέτειες και ήδη, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει το μεγάλο θέμα των μουσικών περιπετειών που με αυτό θα καλύψουμε το πρώτο μισάωρό μας. Έχουμε ανανεωθεί, έχουμε αλλάξει λίγο τη ροή και την πλοκή της εκπομπής, όπως ήδη έχετε καταλάβει από την προηγούμενη πρώτη εκπομπή στην 8η ραδιοφωνική σεζόν, εδώ στον φιλόξενο Νέα Σμύρνη Radio TV. Και το ερώτημα που θέτουμε για το πρώτο μισάωρο είναι: υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που δεν τα ακούμε απλώς. Μας θυμίζουν έναν άνθρωπο, μας θυμίζουν ένα σπίτι, ένα καλοκαίρι, μία ηλικία που μπορεί να ήταν παλιότερα. Τελικά, αγαπάμε το τραγούδι ή αυτό που μας θυμίζει κάτι? Και εδώ θα ήθελα να το αναπτύξουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εσείς φυσικά από τους δέκτες σας και μέσα από το chat room του σταθμού περιμένω την ανταπόκριση, την τοποθέτησή σας, τις απαντήσεις σας αν θέλετε, ούτως ώστε να έχουμε το μεγάλο θέμα της Παρασκευής εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες, που έχει να κάνει τελικά με το ερώτημα αν αγαπάμε το τραγούδι ή αυτό που μας θυμίζει κάτι. Και να σας βοηθήσω κάτι. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε συνδυάσει ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει παλιότερα με μια εικόνα, με μια κατάσταση, με κάποια ηλικία, με ένα χειμώνα, με ένα καλοκαίρι, με ένα σπίτι, με ένα πρόσωπο. Αγαπάμε τελικά το τραγούδι, επαναλαμβάνω, ή τελικά αυτό μας θυμίζει κάτι? Και περνάμε στο επόμενο μας αγαπημένο, που η Τάνια Τσανακλείδου ερμηνεύει το «Αν μ' αγαπάς», και ωστόσο περιμένω τοποθέτηση και απαντήσεις. Μην ξεχνιόμαστε.

Απολαύσαμε Τάνια Θανακλείδου και το αγαπημένο κομμάτι «Αν με αγαπάς», και η Αλέκα μας ήδη έχει απαντήσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αγαπάμε λοιπόν το τραγούδι, αλλά κάποιες φορές μας θυμίζει και κάτι πολύ πολύ σωστό, Αλέκα μου, η τοποθέτησή σου. Πάρα πολύ όμορφο, και πάμε λίγο για καλησπέρες σε αυτό το σημείο, γιατί ήδη πολύ αγαπημένα πρόσωπα είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat room του σταθμού, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Καλησπέρα στο Μπάμπι και στη Μαντλέν που είναι συντονισμένοι και μας ακούν. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Τη γλυκιά μας καλησπέρα στην κυρία Ελένη από τον Νέο Κόσμο, τον κύριο Δημήτρη το Ζώμα, την Αλέκα μας από τη Νέα Σμύρνη και φυσικά σε όλη την οικογένεια, και στον Μάξιμο που φαντάζομαι είστε παρεούλα. Την καλησπέρα μας στην κυρία Αγγελική από τον Νέο Κόσμο, στο Κατερινάκι μας που είναι συντονισμένη ήδη και μας γράφει και όμορφα μηνύματα, η Αφροδίτη από τον Νέο Κόσμο, πιστά συντονισμένη που μας ακούει και απόψε, ο Παύλος και η Ζωή από την περιοχή του Νέου Κόσμου, την καλησπέρα μας, η κυρία Ζέφη που είναι ήδη στη συντροφιά μας, και φυσικά και η Αγγελική από την συμπρωτεύουσα, από τη Θεσσαλονίκη, συντονισμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένες φίλες και φίλοι, που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Και τα ονόματα που ανέφερα είναι τα ονόματα φυσικά που βλέπω στο δωμάτιο επικοινωνίας, αλλά ξέρω ότι πολλά πιστά πρόσωπα της συγκεκριμένης εκπομπής ήδη μας ακούτε, δεν είστε συντονισμένοι. Για ελάτε σιγά σιγά, για μαζευτείτε στο chat room του σταθμού για τη μεταξύ μας επικοινωνία, τις καλησπέρες, να πούμε τα νέα μας. Ολοκληρώθηκε ήδη η εβδομάδα, είμαστε Παρασκευή βραδάκι, με ζέστη θα έλεγα αυτή την εβδομάδα. Έχει αλλάξει ο καιρός, έχουμε μπει λίγο σε πιο ζεστούς ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα κυκλοφορούν και πάρα πολλές ιώσεις. Πολλοί φίλοι και φίλες είναι ήδη με ένα βιχαλάκι, είναι ήδη με ένα συναχάκι. Προσέχουμε πάρα πολύ να μου πεις τι να πρωτοπροσέξουμε. Είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα, γιατί κάθε μέρα λέμε να προσέχουμε, αλλά πραγματικά τι να πρωτοπροσέξεις. Ας πάμε λίγο στο Χρήστο Φιβαίο στο επόμενο, με στίχους και σύνθεση από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που μας ερμηνεύει το «Δε μας συγχωρώ» από το άλμπουμ «Παιχνίδια με το διάβολο» του έτους 1999. Έχουμε πολλά να πούμε για το επόμενο δίωρο, μείνετε συντονισμένοι, καθίστε αναπαυτικά και χαμηλώστε λίγο τα φώτα παρακαλώ.

ένα μεγάλο χειροκρότημα στο φινάλε, γιατί ήταν ένα πραγματικά υπέροχο κομμάτι που απολαύσαμε πριν από λίγο με τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Και δεν μας συγχωρώ. Και καθώς βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο μισάωρο της απόψινής μας συνάντησης, τρέχει και το ερώτημά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, αν τελικά αγαπάμε ένα τραγούδι ή αυτό αν μας θυμίζει κάτι. Θα ήθελα την άποψή σας και την τοποθέτησή σας, γιατί ωστόσο από τις 9.30, από τις 8.30, 9 και 9.30 έχουμε πολλές άλλες διαφοροποιήσεις εκπομπής που θα τα μαθαίνετε σιγά σιγά με τον καιρό. Έχουμε έρθει, όπως σας είπα, ανανεωμένοι και έχουμε αλλάξει λίγο τη ροή της κλασικής, να το πω έτσι, εκπομπής των μουσικών περιπετειών εδώ στο Νέα Σμήνη Radio TV. Και για τη συνέχεια, ο Μάνος Ελευθερίου εμπιστεύτηκε τον Μίλτο Πασχαλίδη, έναν από τους τελευταίους του στίχους. Θεωρώ πως είναι και ο πιο σημαντικός, θα έλεγα. Πολύ προσωπική αυτοβιογραφική μιλάνε για μια ύπαρξη που συνεχώς διαψεύδεται, και αυτή η γενιά της στον έρωτα, στα πολιτικά αλλά και στα κοινωνικά θέματα. Με τη γνωστή του ηρωνία, το χιούμορ και το αξιοπρεπώς κρυμμένο του πόνο, ο Μίλτος Πασχαλίδης το έκανε με τη μουσική του ένα όμορφο τραγούδι και το ερμήνευσαν παρέα με το Φίβο Δελιβοριά. Εξαιρετικός φυσικά και ο Θήμιος Παπαδόπουλος, που του έδωσε μια διάσταση να πολιτάνικη στη μουσική, και έτσι η μελαγχολία και ο σαρκασμός του Μάνου Ελευθερίου έγιναν μια λυρική καντσονέτα. Για πάμε λοιπόν με το επόμενο. Ακολουθούν Σκιές Αγγέλων.

Σκίες Αγγέλων λοιπόν και Μίλτος Πασχαλίδης. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ και από τα σχόλιά σας πιστεύω ότι είχε μεγάλη μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση. Μπράβο, πολύ ωραία. Η Αφροδίτη μας αναφέρει, πιστεύω ότι ένα αγαπημένο μας τραγούδι, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και καταστάσεων. Μιλάει στην ψυχή μας συνδυάζοντας άτομα που συνήθως αγαπάμε και καταστάσεις που έχουμε βιώσει είτε μαζί τους είτε και μόνοι μας. Πολύ πολύ όμορφα. Προχωράμε παρακάτω, Αλκιονίδες ημέρες, με την Εφροσύνη τη Λούζη. Τη γλυκιά μας καλησπέρα, Εφροσύνη μας, την οποία την ακούτε κάθε Πέμπτη στο Νέα Σμύρνη Radio TV 7 με 8 το απόγευμα. Μπορείτε να συντονιστείτε και να ακούτε την Εφροσύνη μας. Το Κατερινάκι μας επίσης αναφέρει ότι οι μουσικές μας είναι πολύ όμορφες και η Αλέκα μας αγαπάμε Μίλτο. Τη γλυκιά μας καλησπέρα και στην κυρία Ζέφη από τη Νέα Σμύρνη. Και πόσο χαίρομαι που συντονιζόμαστε, γιατί τα ρολόγια, αγαπητές φίλες και φίλοι, πλησιάζουν ήδη 8.30 και σε αυτό το σημείο θα πούμε δύο λογάκια για το επόμενό μας τραγούδι, για να περάσουμε ευθύς αμόσως να το απολαύσουμε. Γιατί έρωτας, αγάπη, ζωή, ήχος καθαρός και στίχος άμεσος δίνουν το στίγμα του επόμενου μας τραγουδιού με τίτλο «Λευκό χαρτί», που περιλαμβάνει ρυθμό Ζέι Μπέκικου, κινηματογραφικές μελωδίες, άλλοτε ηλεκτρικές και άλλοτε με μπόζα νόβα μελωδίες. Ερμηνεύει η Ρώσα για το επόμενο και ερχόμαστε.

8 και 33 τα ρολόγια του σταθμού, αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαστε στον Ιας Μίνι Radio TV, ο Νίκος Σοκουγιουμτζιάν και απόψε εδώ κοντά σας 8 με 10 το βραδάκι και φυσικά στην φροντίδα του ήχου ο Πολ Κοτρώνης, συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και ηχολήπτης του σταθμού μας. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και τις 4 αναμεταδόσεις μας, 3 στο εξωτερικό και 1 αναμετάδοση στην Ελλάδα. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναμετάδοση μέσα από τη συχνότητα του manaelada.net, όπου μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες ομογένειας στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερη αναμετάδοση μέσα από τα ραδιοφωνάκι.com, όπου μας ακούν οι φίλοι Έλληνες ομογένειας από την Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην τρίτη αναμετάδοση στο εξωτερικό, την πιο πρόσφατη να το πω έτσι, μέσα από το Web Radio Songs 952 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου και εκεί καλησπερίζουμε τους φίλους Έλληνες ομογένειας που μας ακούν, και φυσικά στο ράδιο Εύβοια η αναμετάδοσή μας στην Ελλάδα 104,1 στα FM, όπου μας ακούν οι φίλοι μας από την Χαλκίδα και όλο τον νομό Εύβοιας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους υπεύθυνους των σταθμών που μας δίνουν τη δυνατότητα η φωνή από τις μουσικές μας περιπέτειες να φτάνει πάρα πολύ μακριά στην Αμερική, στην Αυστραλία και φυσικά στο νομό Εύβοιας. Πάμε στο επόμενο αγαπημένο και ερχόμαστε.

καθώς απολαμβάνουμε το Speak Slax και την Θεοδοσία Τσάτσου στο αγαπημένο «Μόνο για εκείνη μη μου λες» και καθώς τα ρολόγια κυλούν πάρα πολύ γρήγορα 8:39 στο νέο Σμίδα Radio TV, τι λέτε, πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, γιατί σε κάποια πράγματα δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Έφτασε η ώρα να διαλέξουμε πλευρά.

Και τι θέλω να πω με αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, περνάμε στην δεύτερη μας ενότητα που έχει να κάνει με το διάλεξε πλευρά στις μουσικές μας περιπέτειες. Σε αυτή την ενότητα πρέπει να πάρουμε όλοι μια καθαρή θέση, αν θέλετε, Α ή Β. Και το τραγούδι και το ερώτημα μάλλον είναι: το τραγούδι που αγάπησες όταν ήσουν 20 ετών μπορεί να σε συγκινήσει και στα 40 σου? Αυτή είναι η ερώτηση που έχει να κάνει με το διάλεξε πλευρά. Η πρώτη πλευρά, το Α, που μπορείτε να απαντήσετε, είναι ναι, γιατί το τραγούδι είναι δεμένο με το συναίσθημα. Η πλευρά Β, όχι, γιατί στην πραγματικότητα αγαπάμε την εποχή που το αντιπροσωπεύει. Να το πω άλλη μια φορά. Βρισκόμαστε στις μουσικές περιπέτειες, αγαπητές φίλες και φίλοι, στη δεύτερη μας ενότητα που έχει να κάνει με το διάλεξε πλευρά. Δηλαδή, θέλουμε να μας πείτε στο chat room του σταθμού, όποιος φυσικά μπορεί και έχει τη δυνατότητα, να διαλέξει Α ή Β. Το τραγούδι λοιπόν που αγάπησες στα 20 σου μπορεί να συγκριθεί το ίδιο με στα 40 σου? Ναι, το Α, γιατί το τραγούδι είναι δεμένο με το συναίσθημα. Και Β, όχι, γιατί στην πραγματικότητα αγαπάμε την εποχή που το αντιπροσωπεύει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τυφλές ελπίδες. Πάμε Παντελή Θαλασσινό. Νομίζω ότι το έχετε ζητήσει πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αγαπημένος Παντελής Αλασσιλνός και τυφλές ελπίδες στο προηγούμενο που απολαύσαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, και πάμε στις απαντήσεις μας. Οι Αλκιονίδες ημέρες αλφα φουλ λοιπόν στο ερώτημά μας, και φυσικά και το Κατερινάκι μας την ίδια απάντηση έχουν επιλέξει αλφα, οπότε ισχύει το ναι, γιατί το τραγούδι είναι δεμένο λοιπόν με το συνέστημα. Να επαναλάβω άλλη μία το ερώτημά μας και για τους καινούριους, και να πω τη γλυκιά μας καλησπέρα στην συμπρωτεύουσα και στο φίλο μας τον Μανώλη από τη Νέα Ρεδεστό, που είναι και απόψε εδώ κοντά μας και έχει συντονιστεί. Τη γλυκιά μας καλησπέρα στην Βαλεντίνα μας, τη Βαλεντίνα Αναστασοπούλου, η οποία είναι και απόψε εδώ κοντά μας. Τη γλυκιά μας καλησπέρα. Και φυσικά να καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Μίλτο από τον Νέο Κόσμο, που έχει συντονιστεί και μας ακούει και μας εύχεται να έχουμε μια καλή μουσική βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητές φίλες και φίλοι, που έχουμε ήδη συντονιστεί, και το παρεάκι, το ραδιοφωνικό της Παρασκευής είναι εδώ στην εκπομπή μας, στις μουσικές μας περιπέτειες. Είμαστε στην δεύτερη μας ενότητα, στο διάλεξε πλευρά στις μουσικές μας περιπέτειες, και το ερώτημά μας έχει να κάνει

Και η επόμενη μας επιλογή τραγουδιού, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι ολονών μας και προσωπικά, να το πω έτσι, και σε προσωπικό επίπεδο σε μένα, που έχει να κάνει με μια σύνθεση του Ανδρέα του Τσουκαλά, που το είχα ακούσει και εγώ αρκετά παλιά, τότε που ήμουν 20 χρονών, και το έχω συνδέσει με το ερώτημα το οποίο σας έχω θέσει εδώ στη δεύτερη μας ενότητα, στο διάλεξε πλευρά, γιατί και εγώ θα διάλεγα το α, να το πω έτσι, γιατί το τραγούδι είναι δεμένο με το συνέστημα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Ανδρέα Τσουκαλά, το «Και σ' αγαπώ», που θα το απολαύσουμε, το είχα ακούσει τότε στα 20 μου, και σε οποιαδήποτε ηλικία να το ακούσω αργότερα, στα 25, 30, 35, 40 και μέχρι σήμερα, για να μην μπούμε αριθμούς και ηλικία. Τα ξέρετε οι περισσότεροι πόσο χρόνο είμαι. Ναι, λοιπόν, το τραγούδι αυτό που αγάπησα τότε στα 20 μου μπορεί να με συγκινήσει ακριβώς το ίδιο και σήμερα στη σημερινή μου ηλικία. Ψηφίζω και εγώ το ναι, και θα ήθελα και τη δική σας τοποθέτηση και η υπόλοιπη σιγά σιγά να γίνει ακόμα πιο διαδραστική η εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε το «Και σ' αγαπώ», που εμένα με άγγιξε τότε στα 20, που ακόμα και σήμερα με την εκπληκτική φωνή του Ανδρέα Τσουκαλά και της Ελένης Λαζάρου με αγγίζει τόσο πολύ. Ψηφίζω λοιπόν Α.

αυτό λοιπόν το κομμάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, το «Και σ' αγαπώ» του Ανδρέα Τσουκαλά είναι ένα από τα δικά μου πολύ πολύ αγαπημένα τότε στα 20 μου έτη που με συντροφεύει μέχρι και σήμερα και με συγκινεί σαφώς στην πάροδο των χρόνων. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, είναι σαν να το ακούω για πρώτη φορά όπως ήμουνα τότε. Έτσι ακριβώς με συγκινεί και με αγγίζει ακόμα και μέχρι σήμερα, και αυτό είναι το ερώτημά μας που περιμένουμε ακόμα και τις απαντήσεις και τον πιο ντροπαλό, να το πω έτσι, ακροατών μας, Α ή Β, και το ερώτημά μας στο θέμα «Διάλεξε πλευρά» εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες έχει να κάνει με το τραγούδι που αγαπήσαμε λοιπόν στα 20 μας έτη και το οποίο μπορεί να μας συγκινήσει το ίδιο μέχρι σήμερα, Α ναι ή Β όχι. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας. Βρισκόμαστε στις μουσικές περιπέτειες. Είμαι ο Νίκος Ακογιούμ Τζιάν. 8 και 53 τα ρολόγια του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι και για την επόμενη μας ώρα, γιατί 9 η ώρα ακριβώς ξεκινάει το παιχνίδι των μουσικών περιπέτειών. 9 και 30 το ρήγμα της Παρασκευής. 9 και 50 οι ερωτήσεις που μένουν. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά να πούμε. Αλλά ωστόσο, ας δώσουμε θέση στο Σνάμα για τη συνέχεια που ερμηνεύουν στη του Άκη Δασκαλόπουλου, μουσική από την Ηλέκτρα Παπακώστα, και το «Να διώξω τα σύννεφα» είναι το επόμενό μας. Για ακούστε το.

Λοιπόν, και με το προηγούμενο μας κομμάτι φτάσαμε 8:57. Θα διαβάσουμε φυσικά και της Αφροδίτης την τοποθέτηση. Είναι λίγο ερώτημα παγίδα, πιστεύω, αναφέρει. Κάθε τραγούδι διεγείρει το ανθρώπινο συνέστημα. Απλά την περίοδο των νεωνικών μας χρόνων έχει ένταση, έχει πάθος. Με το πέρασμα των χρόνων γίνεται γλυκιά ανάμνηση. Σκύρδημα ψυχής παγιώνεται μέσα μας. Είμαι ανάμεσα σε Α και Β. Πολύ πολύ όμορφη τοποθέτηση. Οπότε ούτε Α ούτε Β, Αφροδίτη μου, κάτι ενδιάμεσο. Πολύ ωραία η τοποθέτηση της Αφροδίτης. Φυσικά την λαμβάνουμε και αυτή υπόψη μας και περνάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στο προφίλ μου, στο Mixcloud, μπορείτε να βρείτε φυσικά όλες τις εκπομπές από τις μουσικές περιπέτειες. Το καλοκαίρι είχα πολλή δουλειά, όπου έκατσα και ανέβασα φυσικά και όλες τις εκπομπές που δεν είχα προλάβει κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν. Οπότε, μπορείτε στο Mixcloud, κλικάρετε το όνομα Νίκος Κουγιουμτζιάν. Εκεί μπορείτε να βρείτε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας όποια εκπομπή θέλετε, ενδεχομένως να την ξανακούσετε, από τα πολλά αφιερώματά μας, από τους καλεσμένους μας, από τα έντεχνα μουσικά μας ταξίδια. Ξέρετε εσείς, είναι όλες εκεί φυσικά. Ξεκινάμε από προηγούμενους σταθμούς και φτάνουμε σαφώς τα 4 τελευταία χρόνια στο Νέα Σμύρνη Radio TV, όπου εκεί θα βρείτε πάρα πολύ υλικό και πολλές εκπομπές που μπορούν να σας συντροφεύουν και κατά τη διάρκεια της δουλειάς σας, μπορείτε κατά τη διάρκεια του σπιτιού που κάνετε άλλες εργασίες. Λοιπόν, και ίσως η πιο σωστή απάντηση της Αφροδίτης αναφέρει η Αλέκα μας με την τοποθέτησή της. Λοιπόν, και καθώς τα ρολόγια πλησιάζουν 9, θα περάσουμε στο επόμενο μας κομμάτι που ερμηνεύει ο Γιάννη Βαρδής. Είναι στίχη του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το κομμάτι «Πόσο μου λείπεις εσύ» από το άλμπουμ «Υπάρχω και εγώ» του 2001. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

περιπέτειες. Η μουσική είναι διαδρομή και εσείς η καλύτερη παρέα. Τέλεια λοιπόν, μουσικές περιπέτειες, είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν, τα ρολογιά του σταθμού 9 και 5 ακούσατε και ένα σποτάκι το οποίο φτιάξαμε μεταξύ μας έτσι λίγο για κάτι πιο τσαχπίνικο, πιο παιχνιδιάρικο. Μουσικές περιπέτειες λοιπόν κάθε Παρασκευή βραδάκι 8 με 10, ο Νίκος Κουγιουμτζιάν πίσω από τα μικρόφωνα, λογάκια στον αέρα, μουσικές και παιχνίδια φέτος. Φυσικά θα ακολουθήσουν και πολλά πολλά αφιερώμα κατά τη διάρκεια της σεζόν, πολύ καλεσμένοι, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και σας περιμένουμε εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, ο Πολ Κοτρώνης δίπλα μου που επιμελείται τον ήχο και απόψε εδώ πιστά στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Και όπως είπαμε αγαπητές φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι γιατί η ώρα είναι 9 και 5 ακριβώς, το παιχνίδι των μουσικών περιπετειών έχει ήδη ξεκινήσει και σε αυτό το σημείο, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε βάλει ένα εισαγωγικό κομμάτι κάποιου τραγουδιού και θέλαμε να μας βρείτε το τραγούδι. Σήμερα έχουμε επιλέξει να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Τι λέτε? Πάμε λιγάκι να το δούμε. Προτείνω λοιπόν να σας αναφέρω κάποιους στίχους ενός τραγουδιού και στο δωμάτιο επικοινωνία, στο chat room όπως λέμε, να μου αναφέρετε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω, δώστε λίγο βάση, δώστε προσοχή, δεν θέλω Google, δεν θέλω AI, θέλω έτσι τη δικιά σας τοποθέτηση, έτσι και σκέψη, και έχει να κάνει λοιπόν, ακούστε τους εξής στίχους. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις εσύ και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Να το πω άλλη μια φορά αγαπητές φίλες και φίλοι. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις κι εσύ και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Πάμε όμως σε ένα άλλο αγαπημένο και θα επανέλθουμε για να κουβεντιάσουμε αυτούς τους στίχους, τους οποίους θα αποκαλύψουμε σε λιγάκι και ποιο αγαπημένο κομμάτι είναι. Θα περάσουμε στο θαύμα. Πάνος Παπαϊωάννου, Νατάσα Μποφίλιου, σε live εκτέλεση, πάμε να το απολαύσουμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το θαύμα, ένα πολύ όμορφο κομμάτι από live ερμηνεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Πάνου Παπαϊωάννου. Και βρισκόμαστε, όπως έχουμε πει, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο παιχνίδι των μουσικών μας περιπετειών. Και σε αυτό το σημείο προσπαθούμε λιγάκι όλοι μαζί να βρούμε οι παρακάτω στίχοι σε ποιο αγαπημένο κομμάτι ανήκουν. Και θα ήθελα να τους αναφέρω άλλη μια φορά. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις εσύ και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ. Η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Φανταστείτε ότι έχουμε ήδη προβληματίσει και τους ανθρώπους εδώ γύρω μας και τον ηχολήπτη μας, τον Πολ Κοτρώνη, ο οποίος ψάχνει και αυτός ένα αγωνιωδός έτσι λίγο να βρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη το έχουμε θέσει και στην εκπομπή μας εδώ στους αγαπημένους μας ακροατές. Για πείτε μου, αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις εσύ και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ. Η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Κάτι αρχίζω και βλέπω στο δωμάτιο επικοινωνίας. Η Αφροδίτη ήδη έχει τοποθετηθεί ως 2002. GR Αφροδίτη μου, πάρα πολύ σωστή. Σε βρίσκω, ήδη η Αφροδίτη μας το έχει βρει, νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή της στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τι λέτε, πάμε λίγο να το απολαύσουμε. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά. Είπες πώς λοιπόν ο τίτλος του, 2002 GR αφιερωμένο.

Το τραγούδι λοιπόν που ψάχναμε ήταν το συγκεκριμένο που ακούσαμε με τους 2002 GR. Ο τίτλος του «Είπες πώς», ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από το χθες που η Αφροδίτη μας το ανακάλυψε με τους στίχους που αναφέραμε. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και είναι η νικήτρια στο παιχνίδι των μουσικών μας περιπετειών. Πολύ πολύ ωραία και έκλεισε και αυτός ο κύκλος. Βλέπετε ότι έχουμε και παιχνίδια, έχουμε το διάλεξε πλευρά, έχουμε το μεγάλο θέμα στην αρχή μας και μείνετε συντονισμένοι 9:30 τι έχουμε, το ρήγμα της Παρασκευής στις μουσικές μας περιπέτειες. Έως τότε όμως ας περάσουμε σε ένα ατμοσφαιρικό και ευαίσθητο τραγούδι με τίτλο «Τη μέρα που σε γνώρισα», το οποίο συστήνει ο Θοδωρής Μαυρογιώργης και αποτελώντας ένα φωτεινό παράδειγμα πολυσύνθετης προσωπικότητας έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο στο πλευρό της Νατάσας Μποφίλιου στη μαγική παράσταση «Όνειρο του Μπλε Ρεύ», όσο και μαζί με τους Wedding Singers, με τη σταθερότητα να δουλεύει πλάι σε καταξιωμένα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης έχει κερδίσει επάξια την αναγνώριση ως ένας ταλαντούχος ερμηνευτής με καλλιτεχνική και σκηνική υπόσταση. Ακολουθεί το «Τη μέρα που σε γνώρισα», πάμε να το απολαύσουμε και ευθύς ερχόμαστε.

Πάρα πολύ ωραία. Και αυτός ήταν λοιπόν ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης, τη μέρα που σε γνώρισα. Ένα πολύ πολύ όμορφο κομμάτι. Και καθώς ερχόμουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ στον πολυχώρο του Γαλαξία, στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, είδα και ένα post, ένα banner, αν θέλετε, ένα διαφημιστικό, πείτε το έτσι όπως θέλετε, σχετικά με μια δράση η οποία πρόκειται να γίνει αύριο 10 Οκτωβρίου του 2026 και ώρα 11. Το όνομά της είναι Pet Day. Pet Day λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη, Pet Day 2026. Μέρες αγάπης λοιπόν για τα ζωάκια, με τίτλο Υιοθεσίες, Σύμβουλες Φροντίδας, Happenings για τα μικρά παιδιά και Face Painting. Περιλαμβάνει συγκεκριμένη δράση αύριο 10 Οκτωβρίου του 2026 και ώρα 11 το πρωί, που πραγματοποιείται στον πολυχώρο πολιτισμού Γαλαξίας, στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Και χορηγός λοιπόν επικοινωνίας είναι και ο Νέας Σμύρνη Radio TV.gr. Οπότε αγαπητές φίλες και φίλοι, όποιος θέλει, όποια θέλει και έχετε το χρόνο, τη δυνατότητα, τη διάθεση, αύριο 11 η ώρα έχουμε το Pet Day στη Νέα Σμύρνη, εδώ στον πολυχώρο του Γαλαξία, 10 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Περνάμε στο Γιάννη Σαβιδάκη για τη συνέχεια, που τραγουδάει όσα τραγούδια και αν σου πω. Είναι πολύ πολύ αγαπημένο μου, ελπίζω να γίνει και δικό σας, για δυναμώστε.

Γιάννης ο Σαββιδάκης θα δώσει σιγά σιγά τη θέση του στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, που θα ερμηνεύσει το επόμενο. Είναι το Τριανταφυλάκι, πάμε με το συγκεκριμένο. Και ευθύς αμέσως, τι είπαμε, έρχεται το ρήγμα της Παρασκευής των μουσικών περιπετειών.

Λοιπόν, 9.30 ώρα ακριβώς, αγαπητές φίλες και φίλοι, και έχουμε περάσει στο τελευταίο μας μισάωρο, στο τελευταίο μας θέμα, να το πω έτσι, που έχει να κάνει με το ρήγμα της Παρασκευής, των μουσικών μας περιπετειών. Και τι άλλο, είναι ένα ακόμα ερώτημα που έχει να κάνει για το 20 λεπτό, να το πω έτσι, το επόμενο, γιατί στις 9.50 έχουμε τις ερωτήσεις που μένουν, που μας κρατάνε συντροφία και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στα social media. Με το ρήγμα λοιπόν της Παρασκευής θέλουμε ένα τραγούδι που θα στέλνατε σε κάποιον, χωρίς όμως να του γράψετε ούτε μία λέξη. Δεν θα σας πω σε ποιον θα το έστελνα χαρακτηριστικά, θα σας πω μόνο ότι αν το ακούσει εκείνος θα καταλάβει ποιο τραγούδι εννοείται. Άρα το ερώτημα μας έχει να κάνει με ένα τραγούδι που θα στέλνατε σε κάποιον, χωρίς όμως να του γράψετε μία λέξη, και εκείνος να καταλάβει ποιο τραγούδι είναι και ότι απευθύνεται φυσικά στο συγκεκριμένο άτομο. Σας αφήνω λιγάκι στο δωμάτιο επικοινωνίας να τρέξουμε και τη συγκεκριμένη θεματολογία και περνάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο, όπου μας μιλάει για ένα παράπονο, ένα πολύ πολύ αγαπημένο ατμοσφαιρικό τραγούδι. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

είχε το παραπονό μου, ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο προηγούμενο και η Αλέγα μας αναφέρει «Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε, Φίλιππος Νικολάου». Αν δεν κάνω λάθος, πολύ πολύ αγαπημένο Αλέκα μου, και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την απάντησή σου. Και βρισκόμαστε στο ρήγμα της Παρασκευής των μουσικών μας περιπετειών, αγαπητές φίλες και φίλοι. 9 και 37 τα ρολόγια του σταθμού. Ψάχνουμε ένα τραγούδι που θα στέλνετε σε κάποιον χωρίς να του γράψετε ούτε μία λέξη. Δεν θα σας πω σε ποιον θα το έστελνα, θα λέγατε. Θα σας πω μόνο ότι όταν το ακούσει θα καταλάβει. Να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Θα μπορούσαμε, αν θέλετε, να τον προσκαλέσουμε και εδώ, στη ραδιοφωνική μας εκπομπή, στη ραδιοφωνική συντροφιά των μουσικών περιπετειών, στο Νέα Σμήνη Radio TV, και να το ακούσει την επόμενη φορά ενδεχομένως. Τι λέτε, θα τον καλέσετε να έρθει? Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας τραγούδι, γιατί αμέτρητες οι αφορμές που δίνουν τα τραγούδια, αλλά και η θεραπευτική τους δράση. Όπως και η ποίηση. Ο σύντομος, έντονος και αυτοκαταστροφικός βίος του Ντίλαν Τόμας δεν τον εμπόδισε ώστε να χρηστεί ένας εθνικός ποιητής και να επηρεάσει ακόμα και σήμερα με το έργο του γενιές καλλιτεχνών αλλά και κανονικών ανθρώπων που αγαπούν τις τέχνες και ομορφαίνουν με αυτές τη ζωή. Τρελοί και άγγελοι ακολουθούν σε στίχους και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Γιώργος Νταλάρας, Ντίλαν Τόμας, Τρελή και Άγγελη, Σταύρος Κουγιουμτζής, μουσική και στίχη. Και το επόμενο που ακολουθεί θα θυμίσει σε πολλούς πολλά. Χασάπικο 40, Δήμητρα Γαλάνη και ήλια μου βασιλιά μου. Ενώ ταυτόχρονα βρισκόμαστε εδώ, στις μουσικές μας περιπέτειες βραδάκι Παρασκευής.

Μας έχετε ταξιδέψει σε τόπους μαγικούς απόψε, αναφέρει το Κατερινάκι μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Αφροδίτη μας τοποθετήθηκε φυσικά στην ερώτησή μας και απαντάει με το τραγούδι «Και πώς να κοιμηθώ» Χρήστος Πάζης. Ωραίες μουσικές, ο guest, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αναφέρουμε ότι από τα guest ονόματα στο δωμάτιο επικοινωνίας, αν έχετε την καλοσύνη, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας αναφέρετε και το όνομά σας για να σας στείλουμε και τη γλυκιά μας καλησπέρα. Και στο επόμενο, ο Δήμος Μούτσης είναι ένας από τους ελάχιστους που έχει την ικανότητα αλλά και το θείο ταλέντο να γράφει αριστουργήματα. Σε όλη του την πορεία και ειδικά μετά το φράγμα, ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό του πάλι και πάλι. Έχει όλο το πακέτο. Σπουδές, έμπνευση, ήθος, μόρφωση και εντυμότητα. Δεν είναι άλλος ένας διασκεδαστής, μα το έχει πάει πολύ μακρύτερα στο ζενίθ της δημιουργίας του. Συγκινεί και μαγεύει. Ακολουθεί ταξιδιώτης του παντός που ερμηνεύει ο ίδιος με την Άννα Μούσχουρη.

Ταξιδιώτης του παντός, το προηγούμενο Δήμος Μούτσης, Νάνα Μούσχουρη, πολύ πολύ αγαπημένο, τη γλυκιά μας καλησπέρα και στο φίλο μας το Βαλάντη που συντονίστηκε και μας λέει λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο. Και ολοκληρώσαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, και το ρήγμα της Παρασκευής που είχε να κάνει με το τραγούδι που θα στέλνατε σε κάποιον χωρίς να του γράψετε ούτε μία λέξη. Και σας ευχαριστούμε και για την συμμετοχή σας και σε αυτή την ενότητα. Και για το τραγούδι Εσμεράλδα, ο Νίκος Καβαδίας, μέσα από την άριστη τεχνική του, χρησιμοποιεί εικόνες που έζησε ή φαντάστηκε στα ταξίδια του ως ναυτικός. Και μέσα από αυτά παρουσιάζει πολύπλοκα και βαθιά νοήματα. Επί του προκείμενου τραγουδιού μιλάει για την ιστορία μιας γυναίκας, για τη ζωή της που είχε τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας femme fatale, δηλαδή κάποιας που είχε τη δύναμη να χειραγωγεί τους άντρες. Το επόμενο ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης σε live εκτέλεση.

Και καθώς στα ρολόγια του σταθμού, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουν φτάσει 10 παρά 8 λεπτά, έχουμε περάσει στο φινάλε της εκπομπής μας και στην θεματική ενότητα που έχει να κάνει με τις ερωτήσεις που μένουν στις μουσικές μας περιπέτειες. Είναι η ενότητα που θα μας ταξιδεύει μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τη συγκεκριμένη ερώτηση θα τη δείτε και στα social media, όπου μπορείτε, αν έχετε το χρόνο, τη δυνατότητα και τη θέληση, να συμμετέχετε και να απαντάτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ούτως ώστε έτσι να κρατάμε και την επαφή μας κατά τη διάρκεια αυτής. Η ερώτηση λοιπόν στις ερωτήσεις που μένουν για την απόψη μας εκπομπή έχει να κάνει με το εξής. Γιατί θυμόμαστε έναν άνθρωπο από ένα τραγούδι? Να το ξαναπώ. Γιατί λοιπόν θυμόμαστε έναν άνθρωπο από ένα τραγούδι? Αυτό είναι το ερώτημα που θα μας συντροφεύει μέχρι την επόμενη Παρασκευή, πρώτα αυτός, αγαπητές φίλες και φίλοι, που θα ανταμώσουμε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Είναι το φινάλε και οι ερωτήσεις που μένουν, η θεματική ενότητα που κλείνουμε και απόψε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μη φύγετε όμως, ακολουθούν οι καληνύχτες, ακολουθεί η αποφώνηση και φυσικά δύο πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια. Πρώτα οι μικρές νοθείες με το Θάνο Μικρούτσικο και το Βασίλη Παπακοσταντίνου, καθώς και το Χρήστο Φιβέο και τον Μίλτο Πασχαλίδη στο επόμενο.

αγαπητές νοθείες, αγαπητές φίλες και φίλοι και γλυκές καληνύχτες προς την κυρία Ελένη, το Δημήτρη το Ζώμα, την Αλέκα μας από τη Νέα Σμύρνη, την κυρία Αγγελική, το Κατερινάκι μας, την Αφροδίτη από το Νέο Κόσμο, την Αγγελική από τη Θεσσαλονίκη, την Εφροσύνη τη Λούζη, τον Μπάμπη και τη Μαντλέν, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την κυρία Ζέφη, το Θαλασσινό, το Μανώλη από τη Νέα Ρεδεστό, τη Βαλεντίνα, την Αναστασοπούλου, το Μίλτο από τον Νέο Κόσμο και φυσικά το Βαλάντι.

αυτές ήταν για όλα τα άτομα τα οποία ήταν στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chatroom του σταθμού. Να στείλουμε τη γλυκιά μας καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που δεν ήσασταν στο chatroom, αλλά το ξέρουμε πιστά ότι μας ακολουθείτε στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Και φυσικά τη γλυκιά μας καληνύχτα στις αναμεταδόσεις μας στο εξωτερικό μέσα από το ραδιοφωνάκι.com, τον manaelada.net, το web radio Songs 952 στο Sydney και φυσικά την αναμετάδοση στην Ελλάδα μέσα από το ράδιο Εύβοια 104,1 στα FM. Από μένα, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη γλυκιά μου καληνύχτα σιγά σιγά και ένα τελευταίο πολύ πολύ αγαπημένο και δυναμικό κομμάτι που έχουμε επιλέξει για να σας καληνυχτήσουμε εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και στις μουσικές μας περιπέτειες που μας ενώνει κάθε Παρασκευή βραδάκι. Από εμένα, τον Νίκο τον Κουγιουμζιάν, να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε πολύ πολύ μουσική και εμείς πρώτα ο Θεός θα ανταμώσουμε την επόμενη Παρασκευή το βράδυ, 8 η ώρα ακριβώς. Ξέρετε, εκεί που χαλαρώνουμε, χαμηλώνουμε λιγάκι τα φώτα και αφήνουμε τις έννοιες έξω. Για την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε μία έκπληξη. Ένα πραγματικά πανέμορφο αφιέρωμα που θα το αφήσουμε ως ερωτηματικό απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Θα το δείτε σαφώς μέσα στα social media κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μην λείψετε την επόμενη Παρασκευή, 8 η ώρα ακριβώς, με το μουσικό μας αφιέρωμα και πολλές πολλές εκπλήξεις στην 8η ραδιοφωνική σεζόν εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Από εμένα, τον Νίκο τον Κουγιουμζιάν, μια όμορφη γλυκιά καληνύχτα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους και ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που και απόψε δώσατε το χρόνο σας για να βρεθείτε απόψε εδώ κοντά μας και να γίνετε συνοδοιπόροι σε αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι. Μιλώ για σένα ως φινάλε, δυναμικό κομμάτι και πολύ πολύ όμορφο από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τη Μελίνα Κανά. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους, τα φιλιά μας.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36. Κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Παίζει Radio Evia 104,1.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
1: Δυστυχώς έχω ζήσει όλα αυτά που φοβάσαι. Μη μου λες πως λυπάσαι, πως με νιώθεις μη

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ελευσίνα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Δικό σας.
1: Μεγάλε τόλιο, Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ. Μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρούν και τρούν, σιγά. Βάβια σύνης, βάβια σύνης. Άντε μπρος, Μάρσο μιλάτε. Την εδώ, κατάστημα θροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής. Α, τι κάνετε, κυρία γιατρέσα, σας κατάλαβα αμέσως. Πώς να είμαστε, προσεχώς καλύτερα.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Παίζει ελληνικά.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.